Κόρτα. Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι καθολάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.